μουσικό χρονοσκόπιο. Η εξέλιξη της μουσικής στην πορεία του χρόνου. Τα αριστουργήματά της που μας περιβάλλουν ολόγυρα. Μουσικό χρονοσκόπιο. Κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μηνός στις 7 η ώρα. Εδώ στον Freie Radio Fuhr Stuttgart 99,2 στα FM και στο διαδίκτυο.

θέλεις να με ξέρεις. Δεν θέλεις. Βαριέσαι να με μάθεις. Δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις το τρένο θα το πιάσεις. Κι έτσι

θα προλάβεις να το φτιάξεις. Είναι πρωί, κάτσε λίγο στάσου. Μια στιγμή να σου πω το άγγιγμά σου. Θέλω να σε δω. Στάσου να σε δω.

να με ξέρεις. Δε θέλεις. Βαριάσαι να με μάθεις. Δεν προλαβαίνεις. Κι έτσι όπως τρέχεις μια ζωή με ξεπετάς. Κι έτσι όπως φεύγεις στο τέλος με γαμείς. Μόνο εσύ μπορείς. Κι άλλος κανείς.

0: Αυτή ήταν και η εκπομπή Μουσικό Χρονοσκόπιο εδώ στον Freie Radio for Stuttgart 99,2 στα FM και στο διαδίκτυο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα στις 7 η ώρα.
1: I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars. When it suddenly hit me, I just have to let you know.